Το βέντε τα χάτα η κομόν πυρίτα και πει απία μανόπεβε. Κάβιν πυτέρε σε ανιό πετεΐ. Τα χεκαρεΐν δε γιουρούν πυτέ.